την αγάπη μου ταξίδι. Τότε θα σου γύρω στον κόσμο με ένα τροχόσπιτο ζωγραφικό.